0: passer un message à l'antenne, info, dédicace, coup de gueule, message d'amour, vous pouvez appeler le répondeur de la clé des ondes. Votre voix compte. Faites-la entendre au 09 62 63 35 46.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό La Clé des Ondes 90,1 στο Μπορντό, ένα σταθμό που ιδρώνουν για να μας πληροφορήσουν για ένα καλύτερο αύριο, για καλύτερες μέρες.

Εύχομαι ένα καλύτερο αύριο, καλύτερες μέρες για τις δυνάμεις της αριστεράς και της προόδου. Όλοι μαζί, στο τέλος θα νικήσουμε.